ρόγαλακ, ρόγαλακ. Ωραίο, στο πτήσι με τρούωνον τα σπέλ, παίρνει για δρούλιγκ γνουκ. Και μη φύρεν, όλεκ φύρεν, σε φύλλα.